Την νοαλπιμέντζι γεροκυροκύ εμμούνι μου πρέπει να γεμοτάγαμε ήδη με το δοαλπιμέν τα πρέπει να πονώνω κόμμενα στην Ελλάδα Μουρμεντούγκς. Μουρμεντούγκ αμούν δουρίκακ, ουάντζο, ουάντζο μας ήταν βασούκο κόδα μου πρέπει να γεμοτάγαμε να είμαι πονώνω εμμούν μπή ο ουό country music. Αμούν δουρίκακ. Ουέρε να πονώνω και εγώ κουπάμπα ουρίδι ο κουπίρο μου καντούγκ ογκούρι Kenneth Game. Okuda mumburanji o mayovive na ndatu vihandika mumburanji mayovive na ambu umwe eke kukupa Miranta Lampert mumburanji mayovive na muru na imwe vihandika mumburanji mayovive na muru na ndanu ya naishi matungire una Gwen Stephanie guwa kupata na mumburanji o mayovive na mirongo vivali na imwe owa Amerika basha nao opo jethemi mwethire makundi nondi shikandu sharwe tie kie kieta inda o ndumwe nino kie kutupa ekwaza mwakonjo baka ina